0: Καθάρωση πάτησε. Ήταν δηλαδή το που έκανα. Φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την έγινε καλά βέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίλα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του ήρθε τέπο. Σε έγινε καλά κούρα του ήρθε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να βγει χάρη στους δέρε, αξιά του ζωή μόρου πάρε, κουμπάσιρε, όχι ούτε ο μόρφος να περάσει με να πήγα. Δηλαδή το βάμα λέει λόγω, το μολόγω ήταν ένα κίνητο. Είδε λόγω εγώ του είναι ο μόρφος ένας τέσσερ. Τα ακούτουν σε κάποιο μακάβρο έγκουρος. Ή κίνηξε ένα τάμα με μετέ, βάμα με δωμάτα σε ρίτα τίμφα. Νο, μία βάλε αφέτα και βάτα, σάουλη, βάκουν να συνέμα, ούζα, βάκκίνηξε με.
1: O Vintis, nem maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.